σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

βρέχει, πάλι βρέχει. Πάλι κόντρα μου πάει ο καιρός, μα θα

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

0: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
4: Είμαστε χαράματα.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: και η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Έλα, αντερχόμαστε!

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων γυαλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη μου,

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Αλήθεια. Να δούμε διπλή σε λογαζί.
7: Αλήθεια.
6: Η παππούδα θέλω να είμαστε μαζί.
7: Αλήθεια.
6: Να, βαρέθηκα.

0: someone.
1: Έλα, πες.
0: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιός.

0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δυστυχώς έπεσα έξω, μα σε κατάλαβα νωρίς. Μην τα πω και σε εκθέσω, φταίς κι ας με κατηγορείς. Πίστευα πως έχεις κάτι

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων.

0: Επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Μπράβο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας, λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: καρδιά.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Έλα, αντερκόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.
7: Με στην

Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλο.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά.

πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης,

0: απόλαυστε τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: η ώρα είναι τα...
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

καμία φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12:01 άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12:01 έχω τόσο ανάγκη

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Μετά την δύση του ηλίου, έτσι λέμε, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα, Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Λουκά. Γεια σου Λουκά. Γεια σου Στέλιο. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια. Καλησπέρα στον Γιώργο από το Δίον, στο Χάρη, στον Αλέκο, στον Παναγιώτη, χαιρισμούς. Στην κυρία Χαρά, στον Γιώργο, στον κύριο Γιώργο, Στέλιο για σένα. Γιώργος από το Δίον, χαιρισμούς.

0: Deep Purple είναι αυτή για τον μερικές στροφές για το φίλο μας τον Μιχάλη. Γεια σου Διονύση και Ντίνα, να τους καταφωνεί. Τι κάνεις Διονύση μου? Τι κάνεις?
1: Εδώ κάτι νηστήσι μαμίδια, κάτι καλαμάρια, κάτι χταπόδια.
0: Εντάξει, καλά περνάς.
1: Γιατί πάμε για κέσαι, πάμε για 15 Αύγουστο. Κάνουμε τα νηστήσιμα τώρα.
0: Ναι. Τώρα νηστήσιμα, νηστή. Καλό μήνα, καλό
1: και
0: μήνα.
1: Και επειδή γουστάρουμε πάρα πολύ Παύλο Βασιλείου, ναι, και τον ακούμε πάντα μετά την δύση του ηλίου, να ξέρεις, ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντα. Πάντα.
0: Τι κάνεις?
1: Αφιερώνω σε όλο τον κόσμο,
0: να,
1: ένα τραγούδι ξένο. Αυτά που παίζεις τώρα, ένα ξένο, και μετά βλέπουμε.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ρε Γιάννης.
1: Το Έντζης. Έντζης. Αφιερωμένο στον Παύλο Βασιλείου με πολύ αγάπη.
0: Από τους Rolling Stones.
1: Και σε όλους τους ακροατές με πολύ αγάπη.
0: Από
1: ειδικά
0: τους...
1: στο σταθμό. Yeah. Ό,τι είναι σταθμό, γερμανικά, όλοι δικοί μου. Φιλάκια πολλά.
0: Ποιο τραγούδι είπες θες? Ποιο τραγούδι είπες
1: θες? Έντζης.
0: Το Rolling Stones. Rolling Stones.
1: Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, τα λέμε.
0: Γεια. Λοιπόν, γεια σου Λουκά. Το είδα το Λουκά. Λοιπόν, γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Rolling Stones. Αγαπημένο. Ελληνικά θα παίξουμε. Υπάρχει μια αντίθεση, βέβαια. Τα παλιά που παίζουν τώρα με τα ξένα δεν κολλάνε, αλλά δεν πειράζει. Μας αρέσουν αντίθεσεις. Μερικές στροφές για το φίλο μου τον Διονύση.

μια πολύ μεγάλη διαχρονική επιτυχία από τους Rolling Stones, το Angie, για τον στο ξεκίνημα της εκπομπής ελληνικά θα παίξουμε, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Διονύση και την Τίνα. Καλό απόγευμα στους ακροατές και στις ακροάτρες του Ραδιομένους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μετά τη δύση του ηλίου. Ακούτε Παύλο Βασιλείου. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σεραϊκό, Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμδες Ενίδη 60. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδια Σενίδη 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop Λάμδια Σενίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδια Σενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά εθνική οδού Κατερίνα Σαλονίκη, γερμανική και ελληνική κουζίνα, Κέρεβουρστ και το Πούλιμπορκ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η μπουτίκ Dress Code, μια μπουτίκ που έχει πολύ ωραία γυναικεία ρούχα, Dress Code, Παναγίτη Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Πολύ ωραία γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Dress Code. Παναγίτη Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στα ελληνικά τραγούδια τώρα.

Λοιπόν, παρακαλώ. Α, να πούμε, περίμενε λίγο να πω και το άλλο. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε για αγαπημένα τραγούδια στο κινητό 6971 785 521. Ξέρω ότι πολλοί έχετε ένα πρόβλημα λιγάκι το να επικοινωνήσετε με το σταθερό, με το κινητό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να μάθουμε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλό απόγευμα, καλά να περνάτε.
1: Τι λέτε? Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Μια Αυγούστου σήμερα.
0: Ναι.
1: Η πόλη αδειάζει.
0: Έχει κίνηση Θεσσαλονίκη?
1: Όχι πολύ.
0: Okay.
1: Βρίσκει σαν τα πάρκινγκ. Ναι, καλό αυτό. Πιο πολλοί έχουν πάρει άδειες, έχουν φύγει.
0: Ναι, τώρα είναι, ναι, βλέπω, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Εσύ, μια χαρά.
0: Διακοπές θα πας, διακοπές?
1: Θα πάω, ναι.
0: Πού?
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα φύγω για Λόνιστο.
0: Ωραία, να περάσεις καλά.
1: Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
0: Ναι. Έχει κόσμο στην Αλόνιστο?
1: Δεν ξέρω, λογικά θα έχει.
0: Πέρσι...
1: Αύγουστος τώρα θα έχει.
0: Πέρσι είχε καλό, είχε τουρισμό, πέρσι.
1: Είχε, ναι.
0: Κάνουν παράπονα για μια πίτα, τυρόπιτα λέει 12 ευρώ κάνει, μια τυρόπιτα 12 ευρώ η πίτα.
1: Ναι, όλοι κάνουν τα παράπονα.
0: Ναι, όχι, λέει μια
1: πίτα. Είναι λίγο ακριβά, δεν είναι μόνο τυρόπιτα. Γενικά είναι ακριβά εκεί για να φας έξω. Και το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τώρα άμα ένα καφέ στην Αλόνισο πόσο στοιχίζει?
1: Πόσο στοιχίζει?
0: Ναι.
1: Τον έχω πληρώσει και 5,5 ευρώ.
0: Ο καφέ στην Αλόνισο?
1: Ναι.
0: Τι να πω?
1: Τίποτα.
0: Θέλω
1: να πίνει σοκολάτα. Η σοκολάτα είναι πιο ακριβή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εκεί πέρα και ο καφές είναι ακριβώς.
0: Οι τιμές είναι στην Αλόνισο είναι οι ίδιες δηλαδή με το χειμώνα? Το χειμώνα είναι πιο φθηνές δηλαδή?
1: Δεν ξέρω για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Ποιο είναι ο αγαπημένος σου μέρος που θα ήθελες να επισκεφθείς? Ποιο μέρος είναι αγαπημένος σου?
1: Από νησί εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, στην Ελλάδα.
1: Σε θέλω να πάω Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Ρόδο. Θα ήθελα να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Και Κρήτη είναι πολύ ωραίο νησί. Ναι.
0: Έχεις πάει στην
1: αλλά
0: Κρήτη?
1: Μια...
0: Στην Κρήτη έχεις πάει?
1: Έχω πάει, αλλά έχω μείνει στο Ηράκλειο. Εγώ θα ήθελα να πάω Ισπανιά ή Ρέθυμνο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λένε ότι είναι ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στον Άγιο Νικόλα και η Ιερά Πέτρα είναι ωραία.
1: Κοίτα, η Ιερά Πέτρα,
0: Ναι, ναι. Απέναντι είναι ακριβώς η Λιβύη. Πλούς, το πιο κομμάτι.
1: Είναι ωραίο μέρος η Κρήτη.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ωραία, λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα μου βάλεις κανένα τραγούδι θέλω.
0: Ποιο θες, ποιο?
1: Θέλω του Πασχάλη Τερζή.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει κάνε σαματά.
0: Τερζής.
1: Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Κάνε σαματά.
1: Κάνε σαματά.
0: Okay.
1: Άνω κάτω φέρτα.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έγινε.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σου. Γεια σου,
1: γεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα Χαρή, γεια σου Χαρή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
1: Με τη δύση ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Και νηστεία, νηστεύουμε τώρα.
1: Ναι, νηστεύουμε, μόλις ήπια δύο τσιπουράκι με ζεδάκι ωραίο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, θα μας βάλεις δύο τραγουδάκια κύριε Παύλο.
0: Για πες.
1: Θα μας βάλεις Γιάννη Καλατζή, Τιμητηλινιά.
0: Καλατζής.
1: Τιμητηλινιά, το Γιάννη Καλατζή.
0: Ναι.
1: Και ένα με το Σμοκοβίτη, Σμοκοβίτη το καλοκαίρι, το μορτάκι.
0: Με τη Λινιά.
1: Για όλο το γνωστό και άγνωστο κρατήριο, για την Τίμη που πήρε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Για τον φίλο μας τον Αλέκο, special για το φιλαράκι τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο!
0: Για τον Παναγιώτη, κάνει και μια αφιέρωση για τον Παναγιώτη που μας ακούει.
1: Παναγιώτη, και για τον Παναγιώτη, φυσικά. Μα για όλο το κρατήριο. Όταν λέμε για όλο το κρατήριο, εννοούμε τους πάντες και τα πάντα.
0: Τι λέει?
1: Μηδινός εξερωμένου.
0: Πότε, σ' άρεσε με τη Λίνη. Σ' άρεσε με τη Λίνη.
1: Με τη Λίνη, πλάκα κάνεις. Πολύ ωραία με τη Λίνη. Σκιάθο όμως, η Σκιάθο, πω φίλο. Τώρα θεωρούμε να τη Σκιάθο.
0: Ναι.
1: Σκιάθο είναι πιο ωραία από την Τίνο, ε.
0: Σοβαρά.
1: Πιο ωραία, δεν είναι. Γιατί είναι εξερονίσια, Σκιάθο πράσινο ρε φίλε.
0: Εσύ, όχι.
1: Θέλω να ξαναπάω Σκιάθο, ε.
0: Ακούς, εσύ,
1: έλα,
0: να σε πω κάτι. Τίνο, πας για την εκκλησία και την Παναγία πας εκεί. Δεν πάμε εμείς για το νησί.
1: Ναι, καλά, εννοείται ρε φίλε. Μιλάμε για έτσι από μορφιά. Η Σκιάθο είναι πιο όμορφη.
0: Έχει πολύ
1: πράσινο.
0: Πολύ πράσινο.
1: Γιατί είναι εξερονίσια που λένε. Λοιπόν, αυτά. Καλή εκπομπή.
0: Με τη Λινιά είπες.
1: Κρυβήματα σε όλους.
0: Με τη Λινιά.
1: Πώς?
0: Με τη Λινιά.
1: Ναι, με τη Λινιά με τον Γιάννη Καλατζή.
0: Ναι.
1: Και το καλοκαίρι το μορτάκι με τον Σμοκοβίτη.
0: Οκ, okay. Εντάξει.
1: Άντε, τσάου, καλή εκπομπή.
0: Τσάου.
1: Yeah.
0: Παναγιώτη σε παίρνω εγώ σε λίγο. Παναγιώτη σε παίρνω εγώ.

0: Παναγιώτη,
1: Παναγιώτη, έλα,
0: καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Παπλέ.
0: Τι κάνεις, τι
1: το
0: λέει.
1: Θα πω, ακούω την εκπομπή σου. Καταρχή, εύχομαι καλό μήνα με υγεία σε όλο το ακροατήριό μας και σε όλο το ράδιο μας.
0: Ναι, ναι, καλά το είπες, ακροατήριό μας.
1: Και καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ. Καλό μήνα. Λοιπόν, θα μας πεις σε ποιο νησί θα ήθελες να πας, αν έχεις τώρα την ευχαίρεια.
1: Να, κοίτα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσανε 3-4 νησιά.
0: Ποια?
1: Εκείνο που είναι στην καρδιά μου είναι η Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα, έχω πάει, είναι πολύ ωραίο νησί.
1: Ναι.
0: Πω, πω.
1: Και η Κέρκυρα, Μυτιλίνη, στη Μυτιλίνη έμεινα 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Βέβαια εκεί είχαμε δικό μας σπίτι, σπούδαζε η ανεψιά μου.
0: Ναι.
1: Και το καλοκαίρι μας έδωσε στο Φιλίπι, είχε καρσονιέρα και μέναμε εκεί, ναι, όλη η οικογένεια.
0: Ωραία.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, 15 μέρες διακοπές.
0: Ω, προύγοντας.
1: Με αυτοκίνητο δικό μου και τα λοιπά.
0: Προύγοντας. Με την... Και Κέρκυρα πότε πήγε. Κέρκυρα πήγε.
1: Κέρκυρα, ναι. Κέρκυρα έχω πάει μία εβδομάδα. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ τη γύρισα. Ότι εγώ πήγαινα παντού με το αυτοκίνητό μου.
0: Ναι.
1: Στη Σκιάθο έχω πάει, Αλόνισο έχω πάει.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις σποράδες δηλαδή. Χάσου έχω πάει 2 φορές.
0: Μπράβο,
1: από
0: ρε,
1: 2 εβδομάδες.
0: Μπράβο ρε Παναγιώτη, μ' αρέσεις.
1: Κρήτη έχω πάει,
0: α,
1: Κύπρο πίστε, έχω πάει.
0: Μόνοστα.
1: Και εκείνο που μένε από ξένες χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Ξέρεις τι να
1: σου πω. Έχω πάει Γαλλία, Παρίσι, Ιταλία, σε όλες τις Βαλκανικές. Ρωσία έχω πάει όταν ήταν Σοβιετική Ένωση.
0: Σόπα, και Ρωσία πήγες.
1: Ναι, ναι. Τότε δούλευα σε μια βιομηχανία και κάναμε εξαγωγές εκεί.
0: Πώς
1: έκανε βιομηχανία την εκδρομή, την πληρώσαμε βέβαια. Αλλά είχαμε πάει, τότε το λέγανε Λένιγκραντ, είναι η σημερινή Αγία Πετρούπολη.
0: Και Μόσχα,
1: από 4 μέρες.
0: Πώς ήταν
1: εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία να ξέρεις.
0: Πάντως να σας πω κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί προχθές μιλήσαμε με έναν ακροατή που με λέει εγώ πέρυσι από το χωριό μου, αυτός είναι από χωριό εδώ της Κατερίνης, δεν πήγα πουθενά, δεν πήγα πουθενά. Του λέω γιατί δεν το κάνεις αυτό, πριν από το χωριό μου, λέει δεν πήγα πουθενά. Λέω άμα δεν πας τώρα, άμα δεν πας τώρα πότε θα πας, του λέω έτσι.
1: Κοίτα, εγώ έχω πάει και ελεύθερος και παντρεμένος παντού.
0: Καλά κάνεις.
1: Όπου έτσι
0: και εγώ.
1: Μου δινόταν ευκαιρία πήγαινα.
0: Κι εγώ. Λοιπόν.
1: Και δεν μετάνυσα. Δεν με το άνυσα πουθενά που έχω πάει.
0: Διακοπές, διακοπές ανανεώνεσαι. Και
1: ακριβώς,
0: μια μέρα να πας, μια μέρα ας πούμε, που ξέρω εδώ έχει τοπικά εδώ, ξέρω ένα άλλο όνομα να πας, ανανεώνεσαι ρε φίλε.
1: Συμφωνώ, Εύβοια έχω πάει, καλά η Εύβοια εντάξει είναι κοντά, περνούσαμε στο Τρίγκερ και πηγαίναμε σε παραλιακά μέρη.
0: Μας.
1: Με το αυτοκίνητο πάντα, ήταν και εκεί ωραία εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά τώρα ωραία, την Εύβοια δεν μπορώ να την πω, είναι πάρα πολύ τόσο κοντά που
0: μας,
1: τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Μακάρι να ήμασταν πιο νέοι και να γινόταν ευκαιρία.
0: Και τώρα, και τώρα, ναι, και τώρα μωρέ, εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Αλλά, εντάξει,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, ποιο τραγούδι θα σε βάλω, ποιο θες.
1: Θα ήθελα πρώτα ένα καλοκαιρινό, το Δελφινοκόριτσο, του Μιχάλη Βιολάρη.
0: Αμά, το Δελφινοκόριτσο, ναι.
1: Ναι, και την ιστορία ενός μπεκρή, το Σταμάτη Κόκοτα. Καρισμένα ως συνήθως σε όλο το ακροατήριό μας και σε όλο το ράδιο μας και ιδιαίτερα εσένα με πάρα πολύ αγάπη.
0: Το Δελφινοκόριτσο και το Ιστορία του Μπεκρή, έτσι.
1: Η Ιστορία ενός μπεκρή.
0: Okay. Παναγιώτη, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, γεια.
0: Καλό μήνα, Παναγιώτη.

0: Γεια σου Αλέκο.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Γεια σου Αλέκο, τι κάνεις?
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη και καλό μήνα.
0: Είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα, καλό μήνα.
1: Είμαστε πολύ καλή παρέα όμως.
0: Έτσι παρέα.
1: Θα το λέμε αυτό.
0: Και μετά σας βάλω κάποια στιγμή να μιλάτε και μεταξύ σας καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις άλλο, καλά είσαι?
0: Εγώ ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι. Ό,τι θέλεις.
0: Όχι, μια ερώτηση πολύ. Τι σε ενοχλεί στο ραδιόφωνο? Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί στο ραδιόφωνο? Γενικά, όχι στο Μάνος, γενικά.
1: Στην Ελκύ εννοείς, στην Ελκύ.
0: Τι σε ελκύει και τι σε ενοχλεί? Αν θες μου λες, αν θες.
1: Δεν με ενοχλεί τίποτα. Mm. Αλλά με ελκύουν πολλά.
0: Στο
1: καταρχήν περνάω ωραία.
0: Ναι.
1: Το κυριότερο, περνάω καλά, περνάω ωραία.
0: Ναι.
1: Ακούω εσένα παράδειγμα. Ναι. Το φίλο μου το Χάρη, επικοινωνώ δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή σ' αρέσουν οι ακροατές που βγαίνουν στον αέρα και μιλάνε, ξέρω εγώ, έτσι.
1: Ναι, και βγαίνουν. Αυτό είναι πολύ. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που βγαίνω στον αέρα και μιλάω.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ που είμαι τώρα δεν έχει τίποτα να πάω κάπου εδώ σε ένα καφενείο, σε μια καφετέρια, να δω έναν άνθρωπο, ας πούμε. Δεν έχουμε τίποτα εδώ που είμαστε. Κατάλαβες.
0: Ας σας κάνουμε και μια.
1: Και η συντροφιά μου είστε εσείς παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης εσύ, τα ο κύριος Γιώργος, ο Νίκος,
0: ο Παναγιώτης.
1: Ο Διονύσης, ξέρω εγώ, ο κύριος Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Εσείς είστε η συντροφιά μου.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες, Παύλο.
0: Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε. Ήπιες καφέ.
1: Λοιπόν, με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Και...
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω δύο τραγουδάκια. Και... το ένα,
0: ναι,
1: το Κοστιλάτα, αυτό που τραγουδάει ο Κιτσάκης.
0: Ο Κιτσάκης.
1: Κατάλαβες ποιο λέω, ε?
0: Ναι, ο Κιτσάκης, ναι.
1: Και το άλλο, καμένο κορμί με φωνάζουν και αλήτη γιατί δεν πηγαίνω τα βράδια στο σπίτι.
0: Κομπάσαι μες του Κιτσάκη.
1: Αφιερωμένα προσωπικά σε σένα με αγάπη. Στο φίλο μου τον Χάρη τον Απίθανο, στον φίλο μου τον Νίκο και στον κύριο Γιώργο με πολύ αγάπη.
0: Ναι.
1: Μ' ακούει ο κύριο Γιώργος, αν μ' ακούει.
0: Ναι.
1: Με πολύ αγάπη αφιερωμένο.
0: Okay, και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που είναι πολύ ωραίος.
1: Και στον Παναγιώτη και στον Παναγιώτη
0: και στο Διονύση,
1: σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος, Παύλο.
0: Okay. Λοιπόν, πώς είμαι στο
1: σε όλο το ακροατήριο, γνωστούς και άγνωστους.
0: Πώς
1: και
0: είμαι...
1: τον Βασίλη αυτόν που παίρνει από Θεσσαλονίκη τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και σε αυτόν αφιερωμένο προσωπικά.
0: Λοιπόν, πώς είπες το τραγούδι, το πρώτο?
1: Το Κοστιλάτας, το τραγουδάει ο Κιτσάκης, ο Αλέκος ο Κιτσάκης.
0: Έγινε, εντάξει.
1: Και το άλλο, ο χαμένο κορμί με φωνάζουν και αλήτη γιατί δεν πηγαίνω τα βράδια στο σπίτι.
0: Okay.
1: Έγινε, ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Γεια σου. Τι γίνεται?
0: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλά είσαι?
0: Καλά. Πού είσαι?
2: Τα ίδια.
0: Πού είσαι σπίτι, είσαι καθοδόντη?
2: Σήμερα σπίτι. Δεν βγήκα αυτές τις μέρες αρκετές φορές και τώρα σήμερα κάτσουμε σπίτι.
0: Τι λέει, πώς πας?
2: Καλά μου, δόξα τω Θεώ.
0: Καλό μήνα, καλή.
2: Εγώ έχω απασχόληση. Πάω στο μπακτσέ μου εκεί.
0: Τι
2: έχω καλό μέρος εδώ, ευλογημένο μέρος ζω.
0: Τι παράγεις εκεί στο μπακτσέ σου?
2: Τα πάντα όλα.
0: Όλα, ντομάτες, αγκουράκια και τέτοια πράγματα.
2: Ντομάτες, αγκουράκια, όλα. Μέχρι και ζώα είχα βάλει.
0: Ψόπα.
2: Όχι, μόνο κατσικιά, δεν μην το βάζεις. Ό,τι έχω και κουνέλια.
0: Ναι. Ωραία.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, αυτό που κάνεις εσύ, επειδή ήμουν άνθρωπος της πόλης, της συμπορτεύουσας με Θεσσαλονίκη, που πιο πολύ παρακαλούσαν να πάνε στα χωριά τους να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ.
2: Πάρα πολύ σκοπό. Εδώ και 30 χρόνια τώρα
0: μπράβο,
2: το κάνω.
0: Μπράβο.
2: Από την ώρα που κατάλαβα τη ζωή διαφορετικά. Ναι, ασχολούμαι με αυτό το πράγμα.
0: Καλά κάνεις, μια χαρά είναι. Το που είναι.
2: Ναι, όχι, καλά είναι.
0: Κοντά στη φύση.
2: Τουλάχιστον πες το ξεχνές.
0: Ναι.
2: Βάζω και το τσιγουράκι μου εκεί, μαζεύω και την παρέα μου εκεί, ξέρεις. Όταν σου λέω μαζεύω την παρέα εκεί πέρα.
0: Τσιγουράκι, ποιος κάνεις εσύ ο ίδιος, για παίρνεις από αλλού.
2: Δεν άκουσα.
0: Τσιμπουράκι κάνεις εσύ ο ίδιος, για παίρνεις από αλλού.
2: Έκανα. Τώρα ο Μητσοτάκης μας τα κόψε. Το είπα έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μα, γιατί?
2: Γιατί ακριβώς. Παράδειγμα, πληρώναμε 300 ευρώ και τώρα πάει 600-700.
0: Όμως.
2: Κατάλαβες. Και λέω καλύτερα το παίρνω έτοιμο. Έχω ένα φιλαράκι.
0: Μα.
2: Και τον λέω να μου το κάνει όπως το πίνω εγώ και το πίνει και η παρέα μου.
0: Πάντως το πιο δημοφιλής εδώ, έτσι από ό,τι μιλάω, είναι το Τσίπουρο. Υπάρχει μόνο ένα.
2: Α, το Τσίπουρο.
0: Ναι,
2: το είναι βασικό.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις κάτι, το λέγανε, το συζητάγανε, αλλά τελικά θα αποδειχθεί αυτό στο μέλλον.
0: Ναι.
2: Θα φτάσει το Τσίπουρο να έχει την τιμή του από το ουίσκι.
0: Ναι. Όταν
2: αυτό
0: έχει,
2: ακριβώς όπως το λέω.
0: Όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση μεγάλη.
2: Κοίταξε, όταν έχει ζήτηση, γιατί το τσίπ, το ουίσκι έχει φτάσει δύο φορές πάνω.
0: Ναι.
2: Αναγκαστικά και ο κόσμος πίνει τσίπουρο περισσότερο.
0: Ναι.
2: Ναι, και εμείς οι Έλληνες το έχουμε λίγο τσίπουρο. Το είχαμε από όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Ευλογημένο το είχαμε, ναι.
0: Εσύ ποιος οδηγείς, από παππού σου ή πρόγονή σου, δηλαδή σε βάλα στον κομμάτι.
2: Είχαν μπέλια. Εμείς είχαμε μια μπέλια εδώ. Είμαι σου είπα, σε ευλογημένο μέρος ζω εγώ.
0: Μπράβο.
2: Είχαν μπέλια, είχαμε κάδους, ξέρεις, τους ξύλινους αυτούς που ήταν 2 μέτρα ύψος. Πες τα βαρέλια, τα ξύλινα και τέτοια, τα κατέστρεψα όλα.
0: Πόπο, μου αρέσαν τα ξύλινα στα βαρέλια.
2: Τα κατέστρεψα, γιατί τότε που αλλάγαμε τις αποθήκες και τα τέτοια, τα θεωρούσαμε άντες. Είχα και κάτι κατοστάρες, στρόγγυλες, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου, γυάλινες. Που βέβαιαν τα κρασιά μέσα.
0: Ναι.
2: Και τις σπάσαμε αυτές. Αυτές κατά λάθος τις σπάσαμε. Ναι. Πήγαμε τις πλύνουμε και τις σπάσαμε στο τέλος.
0: Εντάξει,
2: τι να πεις τώρα, βάργες.
0: Νίκο, θες κάνει τραγούδι.
2: Τίποτα, βάλει ό,τι θέλεις εσύ. Βάλει ένα 20 εκεί πέρα και εντάξει.
0: Okay, Νικόλη. Ευχαριστώ, Νίκο.
2: Έγινε.
0: Καλό μήνα, Νίκο.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό μήνα, καλό βράδυ. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Νίκο. Για τον Αχιλλέα, όχι λέω, για τον Αλέκο που το ζήτησε.

Γιώργο, σε είδα. Τώρα μισό λεπτό. Γιώργο, από το Επτάλφο, μισό λεπτό λιγάκι. Ένα τραγούδι θα αφιερώσουμε για τον καλό μου φίλο τον Νίκο εκεί. Νίκο, για σένα το τραγούδι αυτό. Για τον Νίκο, αφιερωμένο.

0: Έλα, γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Πού είσαι, Αλάνη?
0: Τι κάνεις, πού είσαι?
1: Καλά, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα ρε τρολαγόρι.
1: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Για πες.
1: Και θέλω δύο τραγουδάκια επιλεγμένα από σένα, από Καζίδη.
0: Από Καζίδη, οκ. Όλα καλά.
1: Καλά, δόξα τον φιλαράκι, στο φιλαράκι μου τον Παναγιώτη από τη σχολάρη Καγκυρικής. Στη Μητρούλα με τα περαστικά μου. Στον Γιώργο Μελαχελού Αγόρη. Στον Μπαταρόπουλο. Σε όλο το ακροαντήριο που ακούει και συνέχεια στη Γερμανία τα περαστικά μου.
0: Θα σε βάλω δύο ωραία τραγούδια του Καζατζίδη, τραγουδάρες.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, τι, η Θεσσαλονίκη, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
1: Πολύ ζεστή, πολύ ζεστή, πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή. Αν το παλεύουμε, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Έγινε Παυλάρα, καλή εκδόση. Να έχουμε, θα σας ακούσω μέχρι το τέλος.
0: Μετά τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ακούτε Παύλο Βασιλείου.
0: Έγινε, αντά, τσάω.
1: Μεγάλε παγκορτικά.
0: Τσάω. Λοιπόν, Καζατζίδη, παιδιά, εγώ θέλω να σας βάζω κάποια τραγούδια που δεν τα ζητάτε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου Διονύση. Γεια σου Διονύση μου. Τι κάνεις?
2: Έχει πολύ ακροίες αυτή την ώρα.
0: Ναι.
2: Το ένα θα είναι του φίλου μου.
0: Ποιο?
2: Και το Αστέρι, ο βασιλιάς είναι, να ξέρεις έτσι.
0: Ναι.
2: Για όσους ξέρουν.
0: Ποιο?
2: Να βάλεις το βρέχει φωτιά στη τσάντα μου.
0: Ναι, βρέχει
2: φωτιά. Τα Διονυσίου.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο πάλι του Αστέρι.
0: Ναι. Και.
2: Είναι από το πάλι του Αστέρι, δεν ξέρω τι είναι από το πάλι του Αστέρι. Δηλαδή, σκέφτομαι το μυαλό του, δηλαδή.
0: Θα ξαναπάρεις μετά να μου ζητήσεις και άλλα τραγούδια. Λοιπόν, κάτσε να.
2: Και άλλα θες, κάτσε, σε βάλω ακόμα, περίμενε.
0: Περίμενε, πες.
2: Περίμενε.
0: Πες, άντε.
2: Σπαγιανάκης, το σαναντάρισα για πάρτι μας.
0: Βρέχει φωτιά στη στράτα.
2: Γιατί εσύ είσαι 35 χρονών. Κατάλαβες.
0: Τρία. Χωρά, χωρί.
2: 38, 45, εντάξει, καλά είμαστε.
0: Αρχαίωσε. Περίμενε, περίμενε. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Και... καλά, θα τα βάλουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Κάτσε να ακούσουμε τα τραγούδια του πρώτα του φίλου μου του Γιώργου. Από την Επτάλοφη και καπάκι τα δικά σου, Διονύση. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Διονύση. Γεια σου Νικόλα.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα. Θα ακούσουμε και τα τραγούδια του Διονύσια.

Γεια σου Κώστα από το Λιντόχωρο, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Διονύση και την Τίνα, το επόμενο τραγούδι, τα τραγούδια που θα ακουστούν. Για το Διονύση, γεια σου Διονύση, γεια σου Τίνα. Αφιερωμένα και τα τρία.

Λοιπόν, το θέμα είναι να παίξουμε και τα τραγούδια που μας ζητάει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο να μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να μην τα διακόπτουμε τα τραγούδια. Δεν τα διακόπτω τόσα χρόνια, με ξέρετε. Πολύ σπάνια. Και αν το κόψω, το ξαναβάλω την αρχή. Λοιπόν, για το φίλο μου το Διονύση και την Τίνα αφιερωμένο.

0: Θέλω να σας πω ένα τραγούδι που αγαπήσαμε όλοι. Θα γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω σε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε σε όλη την Ελλάδα, αλλά ξεκίνησε από αυτήν εδώ την πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι Διονύση, αυτό το τραγούδι είναι, το αστέρι μου, το ή το άλλο, το αστέρι.

μας. Λοιπόν, να αναφέρουμε ένα τραγούδι τώρα, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό λεπτό λιγάκι. Καζατζίδης, πάρε τα χνάρια μου για το Μανώλη. Μανώλη, για σένα. Τρελόπεδο, πού είσαι, χαμένος. Δεν ξέρω αν τον προλάβουμε. Για το Μάνο αφιερωμένο το τραγούδι αυτό και από μένα.

0: Πώς θυμάμαι το όνομά σου, το ξεχνάω.
1: Θεοφάνης,
0: Γεια σου Θεοφάνη μου, τι κάνεις, καλό μήνα.
1: Από Καλυθέα Κατερίνης.
0: Καλό μήνα.
1: Από την εκπομπή σου, όπως είπα κάθε βράδυ, θέλω αυτή η νύχτα μένει.
0: Του Πατατζίδη.
1: Σε όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, Παύλη μου.
0: Καλό μήνα.
1: Να είσαι καλά.
0: Είπαμε καλό μήνα.
1: Ορίστε.
0: Καλό μήνα, είπαμε.
1: Όχι, το εύχομαι και εγώ επίσης. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Το θύμισε.
0: Καλό μήνα και το τραγούδι στο ακούς κατευθείαν. Αφιερωμένο για σένα.
1: Μπράβο, ρε Παύλη. Χαίρομαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Έγινε.
1: Και καλό βράδυ και καλή εκπομπή καταρχήν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Παύλη μου. Να είσαι καλά.
0: Γεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο και στον φίλο μου τον Κυριάκο που είχε χθες γενέθλια και στη Σουλτάνα. Λοιπόν, Σουλτάνα το δίκανο, γρήγορα. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Μισό λεπτό. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι

0: Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές απόγευμα ανοιχτά 5.30 ώρα. Βασίλη, λίγο μισό λεπτό, περίμενε λιγάκι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, με το Σεραϊκό, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμνεσονίδη 60, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνεσονίδη 9, το ασφαλιστικό γραφείο Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κοκελίδης Λάμνεσονίδη 11, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, γερμανική κουζίνα και ελληνική. Το Kerry Burs και το Pull Book. Λοιπόν, επίσης, μια μπουτίκ που έχει πάρα πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Μπουτίκ Dressor Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πολύ ωραία ρούχα. Αν και είμαι άντρας, μ' άρεσαν τα ρούχα που είδα. Μπουτίκ Τρεσόρ Παναγκή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Λοιπόν, έλα Βασίλης ακούμε. Τι κάνεις Βασίλη μου?
1: Καλησπέρα από τη Νέα Ποτίδα Χαλκιδικής. Εγώ είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Τώρα είμαι εδώ. Έχω κάνει το μπάνιο μου, το τρίτο που έκανα στη σειρά για φέτος εδώ στην Ποτίδα, στη Νέα
0: Ποτίδα.
1: Τώρα
0: πλήθηκα και έφαγα. Περίμενε,
1: και κάθομαι τώρα και ακούω την εκπομπή.
0: Περίμενε. Να σε κάνω μια ερώτηση επί της ουσίας τώρα. Τι είναι αυτό που εσύ σαν νέος άνθρωπος 32 χρονών βλέπεις κάτι σε κάποιους ανθρώπους που δεν σ' αρέσει? Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί?
1: Αυτό που δεν μου αρέσει είναι όταν πάω κοντά σε ανθρώπους και αυτοί με διώχνουν. Ενώ ότι αυτό που με ενοχλεί κυρίως είναι η άσχημη συμπεριφορά που κάνουν κάποιοι εξεπίτηδες για να μην πας κοντά τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Και αυτό που σου αρέσει στους ανθρώπους ποιο είναι?
1: Αυτό που μου αρέσει είναι όταν έχει ο άλλος την ίδια φιλοσοφία με μένα και ταιριάζει και με τις ιδέες μου και σαν άτομο δηλαδή μαζί μου.
0: Σαν ένας νέος άνθρωπος 32 χρονών, πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα?
1: Εγώ προσωπικά με τις ανοιχτής κοινωνίας, δεν είμαι πάρα πολύ του διαδικτύου. Προσπαθώ λόγω εμπειρίας να κρατάω τις αποστάσεις μου και τα μέτρα μου από αυτά που θα μου βλάψουν τον εγκέφαλο από το διαδίκτυο. Αυτό θέλω να πω και δεν ξέρω τι κάνουν οι διπλάνοι μου οι νέοι, το πως συμπεριφέρονται και το τι κάνουν. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτούς. Εγώ κοιτάω να είμαι όσο πιο υγιές μπορώ, να έχω τα μυαλά μου προσγειωμένα, να μπορώ δηλαδή να κάνω μια σωστή ζωή.
0: Ωραία.
1: Και να μην είμαι δηλαδή εχμάλωτος του διαδικτύου, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, προσπαθώ δηλαδή να είμαι σωστός.
0: Μάλιστα.
1: Και στις υποχρεώσεις μου και στη ζωή μου και σε αυτά που έχω να κάνω εγώ προσωπικά.
0: Ωραία.
1: Τα δικά μου δηλαδή τα δεδομένα. Ωραία.
0: Βασίλη, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Να σου πω, μπορείς να μου βάλεις κάποιο τραγούδι?
0: Ποιο?
1: Μη με αποκαλείς τεμπέλη του Νίκου Παπάζογλου.
0: Εργατικός είσαι ρε.
1: Ναι. Μ' αρέσει να είμαι πολύ εργατικός, λέω. Μ' αρέσει, αν και εγώ δεν εργάζομαι για λόγους ψυχολογικού υγείας, λέω. Έχω χαρτάκι.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά στέρισε. Λοιπόν, Βασίλη, σ' αφήνω. Σ' αφήνω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, το επόμενο. Τσάω. Για τον Γιώργο, τον Κυριάκο και την Τάνια Ελληνέου. Σουλτάνα το δίκανο.

0: Έλα, σ' ακούμε, καλησπέρα. Για πες.
1: Έλα, Παύλη μου. Ακούς?
0: Ναι, για πες.
1: Μ' άκουσε κάποιος φίλος μου από εδώ που είναι περίσταση.
0: Ναι.
1: Και λέει, έχεις επικοινωνία με το ράδιο μάμου, σου λέω ναι.
0: Ναι.
1: Λέω, θα συγχαρίσω και θέλει το τραγούδι ποιος θα μου δώσει δύναμη. Είμαι και ο Φάνης, είπα.
0: Λοιπόν, πες το φίλο σου να μας παίρνει τηλέφωνο κι αυτός. Το κινητό μας είναι 6971.
1: Θα το δώσω αύριο, θα το δω να και το θα το πω. Λοιπόν, θα το γράψει.
0: Ποιος...
1: Είναι αυτό που είπε εσύ προχθέ. Είναι επικοινωνία. Και χαίρομαι που την έχουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι, είναι σημαντικό. Γιατί ο νομός της Πιερίας είναι λίγο δύσκολο στο κομμάτι αυτό. Επειδή η κλειστά κοινωνία, εμείς προσπαθούμε να γίνουμε μια παρέα. Μια εκπομπή, μια πόλη, δηλαδή μια παρέα.
1: Σίγουρα. Yeah. Εγώ αύριο έχω συνάντηση εδώ στην Καλυθέα, να πιούμε κανένα καραβάκι και θα του δώσω το αυτό, γιατί αυτό είναι τρελό σαν και εμένα και θα παίρνει και αυτό τηλέφωνο.
0: Έτσι, όχι.
1: Λέει την ακούλα, δεν έχουν τηλέφωνο, θα σου δώσω εγώ το λέω. Δεν το χωριέσαι. Έγινε Παυλάκο μου.
0: Ποιος θα με δώσει δύναμη, ποιος θα μου δώσει δύναμη. Ποιος θα μου δώσει δύναμη, Καζαντζίδης.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Okay,
1: το περιμένει και αυτό σημαίνω στο ακουστικό είναι.
0: Okay. Λοιπόν,
1: καλό βράδυ και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ. So, yeah. Λοιπόν, τα παιδιά, να ξέρετε, το τηλέφωνο το δώσω σε λίγο όμως, έτσι. Σε ένα λεπτό, περίμενε.

0: Λοιπόν,
1: περίμενε λίγο, μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό. Να πω το Διονύση και την Τίνα, θα τους πάρω εγώ τηλέφωνο. Γιατί είναι τους έδωσα, τώρα τους σας είδα. Διονύση και Τίνα, σε παίρνω σε δύο λεπτά. Λοιπόν, για πες, τι λέει.
2: Καλά, καλησπέρα, καλό μήνα να έχουμε.
1: Ναι.
2: Υγεία.
1: Ναι.
2: Και 15 Αύγουστος, Παναγιά να μας βοηθάει όλους.
1: Ναι, να μας φωτίζει.
2: Καλά.
1: Καλό μήνα
2: σε όλους. Θα το πω, ναι.
1: Τώρα τελευταία έχεις κατακτήσεις, πολλές κατακτήσεις. Πολλές κατακτήσεις βλέπω, χαμός
2: γίνεται. Σόπα, σοβαρά.
1: Εδώ είμαστε για
2: να σου πάντα. Από πότε.
1: Εδώ είμαι για να παντρεύσουμε τους μοναχικούς τύπους.
2: Δεν παντρεύομαι, το ξέρεις το τραγούδι, δεν παντρεύομαι.
1: Κοίταξε, εδώ είμαστε εμείς, ο Παύλος ο Βασιλείου, μετά τη δύση του
2: Ιλίου. Η καρδιά μου ανήκει αλλού που λέει το τραγούδι.
1: Λοιπόν, για μες τραγούδι.
2: Λοιπόν, Παύλο, θέλω να ακούσω ένα Στράτο Διονυσίων, γίνεται με λες αγάπη.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Θα ακούσουμε το τραγούδι του φίλου μου του Βασίλη και μετά καπάκι το δικό σου.
2: Εντάξει.
1: Οκ.
2: Okay. Έκανα ένα καφεδάκι τώρα, κάθομαι ακούω και εδώ κάτσε να πάρω και τηλέφωνο από και την καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
2: και
1: κάτσε λίγο να πω κάτι. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, να πω στους ακροατές, όσοι θέλουν να έχουν επικοινωνία μαζί μας, το κινητό είναι 6971 785 521, επειδή ξέρω ότι είναι δύσκολο να το γράψετε τώρα εκεί που είστε. Λοιπόν, 6 9 71 785 521, 6 9 71 785 521. Γιατί το δίνω πολλές φορές, να σας πω γιατί. Γιατί έχω ακούσει, έχω παρατηρήσει σε σταθμούς που λέει άλλο το κινητό και το λέει σαν ριάκι, πού να το γράψει άλλο. 6 9 71 785 521. Γράψου σε ένα χαρτί κάπου μέσα που μας παίρνετε. Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπες θες?
2: Του Στράτου Διονυσίου, μου λες αγάπη. Εντάξει.
1: Οκ, έγινε.
2: Άντε, και καλησπέρα μου, Παύλο.
1: Να σε
2: καλή συνέχεια. Να το τα λέμε.
1: Έγινε, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε και τη φίλη μου, το Διονύση και την Τίνα. Γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και μιλάμε, άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό καμιά φορά και οπότε... Όταν παίρνει τηλέφωνο και βλέπετε ότι μιλάμε, γράφει αναμονή το τηλέφωνο. Το ρωξώ. Λοιπόν. Έλα, Ντίνα, τι κάνεις? Καλό μήνα, Ντίνα. Καλό μήνα, τι λέει?
3: Όλα καλά, τι να πει, εδώ σ' ακούμε.
1: Ναι.
3: Πήρα κι εγώ να ζητήσω τραγουδάκια.
1: Ναι. Και πες.
3: Θέλω να Τριάδα θέλω. Θέλω για τον πατέρα, για τη μάνα και για τον αδερφό.
1: Ναι, για δες.
3: Λοιπόν, θέλω για τον πατέρα από το Ζαφύρι Μελά.
1: Μελά, ναι.
3: Λέει για τον πατέρα μου λέγεται.
1: Ναι.
3: Για τον πατέρα το τραγούδι από το Ζαφύρι Μελά.
1: Ναι.
3: Για το Σφακιανάκι, η μάνα μανούλα μου.
1: Ναι. Ναι. Και...
3: Και από το Σφακιανάκι πάλι, το αδερφέ μου.
1: Σφακιανάκης. Πάντως συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ, ρε. Μπράβο. Ο Μαρδάρας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Εσείς τι κάνετε?
1: Εμείς είμαστε για σφαλιάρες.
3: Γι' αυτό σου λέω, γίνε ΠΑΟΚ να γουστάρεις.
1: Έτσι. Αριανός.
3: Εκεί είσαι κολλημένος με τον Άρη.
1: Με τον Άρη, αριανός. Άστα να πάνε.
3: Τι να σε κάνω,
1: κοίταξε,
3: δεν πειράζει.
1: Να σε πω
3: απλά, Παύλο, ναι. Μην τα βάλεις τώρα, σε κάνα δεκάλεπτο αν γίνεται.
1: Τα βάλω, ναι. Άκου να
3: σε κάνα δεκάλεπτο, έτσι.
1: Να σου πω, εγώ είμαι αντιπαοξής και όμως παραδέχομαι το σωστό. Ο ΠΑΟΚ παίζει.
3: Εγώ αντισκουλικοειδής είμαι.
1: Όχι,
3: τα σκουλίκια δεν τα μπορώ, τα συχαίνομαι.
1: Περίμενε να σου πω, ρε, εσύ. Εγώ παραδέχομαι όσο ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μπάλα καλή. Έτσι είναι. Εγώ το παραδέχομαι. Τι να πω, ότι δεν παίζει μπάλα.
3: Ναι.
1: Παίζει καλή μπάλα. Και πέρσι και πρόπερσι έπαιζε, έχει καλούς παίκτες. Τέλος πάντων.
3: Έλα, πάρε λίγο το Διονύση. Να γυρίσεις, να γουστάρεις, μόνο Άρη. Σε κάνει συμπαράσταση. υπόθεση τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι.
3: Κοίταξε τώρα, χωρίς πλάκα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να με πάω κρεπαιδί μου, αλλά λέω ας παίξουν μπάλα να κερδίσουν.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Συμφωνώ.
3: Αυτό, όποια ομάδα και να είναι, ας παίξει να κερδίσει. Δεν έχω τέτοιο θέμα εγώ.
1: Έτσι ακριβώς. Vamos, λοιπόν. Έγινε. Άντε, τα λέμε.
3: Έγινε, Παύλο μου, καλή συνέχεια.
1: Γεια, ευχαριστώ.
3: Έγινε, γεια.
1: Έλα, Βασίλη, έλα. Παοξί. Παοξί. Έκλεισε, Παοξί. Έκλεισε. Λοιπόν, κάτι σε 11.30 ώρα βγάλουμε καμιά γραμμή. Είμαστε εδώ, παιδιά, στο Ράδιο Μάνος, 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Για το φίλο που με ρώτησε, με λέει ποιος είσαι, μου λέει μπορείς να μας πεις παλιά. Δεν πάρε φίλε, Παύλος ο Ιδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, ήμουν 8 μήνες στην ΕΡΤ, στο Διάβλο 1, ήταν δικός μου σταθμός, συνδιοκτήτης ο Μουσικός Γαλαξίας, έκανα μια πέρασμα από Θεσσαλονίκη, επαγγελματικά, και επαγγελματικά, και σε αίρεση που ήμουν και Κατερίνη είμαι και τα λοιπά. Αυτά. Τι να πούμε παραπάνω τώρα. Αυτά φυσικά δεν τα λέμε για να ψηλώσουμε. Τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα. Ωραία, τα λέμε έτσι σαν... Έλα ρε τρολαγόρι.
0: Έλα.
1: Πες.
0: Είμαι στον αέρα.
1: Ναι, πες.
0: Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ την κυρία Αντίνα εκεί πέρα και να την πω παρακάρα και ξέρω ψων.
1: Ναι.
0: Και? Τραγούδια, έτσι, έτσι. Δεινά, Παοκάρα.
1: Εσύ, κάτσε, ας κάνω μια ερώτηση. Τον Άρη, εσύ το συμπαθείς?
0: Τον?
1: Τον Άρη, το συμπαθείς, τον Άρη.
0: Όσο συμπαθείς και εσύ τον Πάοκ, τόσο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, εγώ παραδέχομαι ότι ο Πάοκ παίζει καλή μπάλα. Τι να το πω, ότι δεν παίζει καλή
0: μπάλα. Άμα παίζατε καλή μπάλα κι εσείς, λέω θα το παραδεχόμουν. Αλλά εσείς όμως ξέρετε τι, παίζετε μόνο για δύο παιχνίδια σε όλη τη σεζόν. Η επιτυχία σας κρίνεται μόνο αν θα κερδίσετε τον Πάοκ. Άμα χάσετε από τον Πάοκ, απέτυχε χρονιά.
1: Πάω, τι,
0: παίζετε μόνο για τον Πάοκ.
1: Το όνειρο όμως είναι να σας κερδίσουμε.
0: Πλάκα σε κάνω, ρε τρελά, γορί. Εγώ αυτό σου λέω. Σου κάνω πλάκα, αλλά σου λέω την αλήθεια για το πώς παίζει ο Άρης.
1: Εμείς αυτό είναι το όνειρο μου. Να κερδίσουμε.
0: Το όνειρο του κάθε Αρτζανού να κερδίσει τον Μπακ, τίποτα άλλο. Δύο παιχνίδια λέω μόνο, όλη η σεζόν. Άμα χάσει από τον Μπακ, απέτυχε. Η χρονιά πάει.
1: Και ας πέσουμε.
0: Ο μεγάλος στόχος, τα πολλά λεφτά.
1: Και ας πέσουμε σε Β' Εθνική, δεν πειράζει μετά. Λοιπόν,
0: έλα ρε, πλάκα σε κάνω.
1: Ξέρεις
0: κάτι, ας κάνουμε και μια πλάκα μια φορά.
1: Και εγώ πλάκα κάνω, σιγά.
0: Λοιπόν,
1: άντε, ρε,
0: άκουσα την τίλα, λέει εγώ είμαι Παοκάρα, ξέρω εγώ, ναι, λέω πάτσε. Αυτά είναι, άντε ρε.
1: Φε, Δίνα είναι παλιά Κροατία, μ' άκουγες έναν άλλο σταθμό και έλεγε Παοξού.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν αυτά.
0: Για τη Δημητρούλα την Παοξού αφιερωμένα, όλα τα κομμάτια ό,τι βάλεις.
1: Αν μας ακούει μας πάρει τηλέφωνο, άντε φιλιά.
0: Έγινε ρε.
1: Άντε σαν.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Αμερικάνικη εκπομπή.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ράδιο Μάνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου. Το όνομα, σου.
1: Ένα τραγούδι για τη γυναίκα με τη λιμονιά από το, το Καφάσι, όποιον να είναι.
0: Ναι, το όνομά σου.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου,
1: από Γιώργο. Τα Βαγγελικά.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Ποιο τραγούδι στο Καφάσι?
1: Όποιον να είναι, βάλε. Όποιον να είναι.
0: Ωραία.
1: Και ένα για όλους τους αεξίδες που ακούν τέτοια ώρα, του, τον αετό του Σταγενάκη.
0: Αεξίδες, ναι, αεξίδες.
1: Ναι, αεξίδες είμαι, ναι.
0: Εντάξει, ωραία ομάδα, καλή ομάδα, εντάξει. Λοιπόν,
1: και για όλους τους αεξίδες τον αετό του Σταγενάκη.
0: Ναι, λοιπόν, έλα,
1: τα τραγούδια. Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σου, αδερφέ.
0: Γεια.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Παύλο.
0: Έλα, πού είσαι τρολαγόρη.
1: Έλα, Λευτέρης, ο Γερμανός είμαι.
0: Η Λευτέρη, τι ομάδα είσαι.
1: Ναι. Εδώ στο σπίτι μου, σ' ακούω τώρα στο σπίτι.
0: Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Τι... τώρα θα σε έλεγα εγώ, είμαι τώρα με τον Ηρακλή.
0: Ηρακλή, σε, άμα.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί ναι. Έχει πάρει τον τερματοφύλακα του Ζητώτα, ξέρεις, τον Κατερνιώτη.
0: Α, είναι σε...
1: Έμαθες.
0: Όχι, πήρε με το...
1: Έχει, τον Παναγιώτη.
0: Ναι, τι είναι, συγκινήσου είναι αυτός.
1: Ναι, είναι με τον παππού του, με τον παππού του σχολημένο, με ήταν πρώτα ξαδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Παναγιώτης Ζητώτας.
0: Άμα.
1: Κάτι και στο το πάρκο εδώ. Τώρα τον πήρε Ηρακλής.
0: Μπράβο.
1: Μαντράχαλος είναι.
0: Μπράβο.
1: Έκανε και στην ΑΕΚ, παντού. Ναι. Απλώς τώρα Ηρακλής θα το σκίσει με όλους και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη θα το σκίσει, λέει.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ, και η ΑΕΚ έχει ομάδα καλή και ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Ο Άρης δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εμείς οι Αργιανοί.
1: Ο Παναγιώτης τώρα αυτός θα τα πιάνει όλα και δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Θα βρουν την πελιά τους.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε, ναι. Να τα ακούσουμε τα τραγουδάκια σου.
1: Εγώ κανονικά τώρα είμαι Ολυμπιακός. Καλά, είμαι τώρα και Ηρακλής, επειδή είμαι εδώ πέρα στην Κατερίνα.
0: Τώρα εσύ από τη Γερμανία πώς έμεινες τώρα εκεί στην. Από τη Γερμανία δεν ήσουν.
1: Στη Γερμανία είμαι με την Κολονία, εγώ ξέρω. Στην Κολονία πέρα έφυγε και όλοι που λένε.
0: Ρε, εσύ, σου λέω ήσουν Γερμανία, δεν ήσουν. Στο εξωτερικό δεν ήσουν. Στο εξωτερικό δεν ήσουν.
1: Δεν ήρθα ακόμα εκεί η μέρα, πασάρα μου. Τώρα έτυχε η καντουλιά, εδώ είμαι ακόμα. Κατερίνη, τερεγά μου ένα μένω.
0: Ωραία.
1: Θα χάσω κάνα μήνα ακόμα, δεκαετία και μετά θα φύγω για πέρα.
0: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείο. Εντάξει.
1: Ναι, αφού σε ακούω συνέχεια. Εγώ σε παίρνω και από την Κολονία, δεν σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Ξέρω. Έγινε, άντε, σε αφήνω. Τα λέμε.
1: Μέσω διαδίκτυου σε ακούω, εντάξει, ωραία.
0: Ναι, έγινε. Έγινε.
1: Άντε.
0: Ανσόν.
1: Λοιπόν,
0: Ανσόν.
1: Βάλει και κάνα τραγούδι, ξέρεις ποιο τραγούδι,
0: ε? Ναι, ναι, βάλω, okay. Ναι,
1: το ξέρω, δεν χρειάζεται να σου το πω, έτσι.
0: Ναι, Ανσόν, Ανσόν. Λοιπόν, να πούμε ότι η Δημητρούλα, η Δήμητρα συγκεκριμένα κάνει εκπομπή από ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο, το Μουσικό Γαλαξία. Και ο Βασίλης, ο Τίφανης, ο Σαλονικιός, κάνει πολύ, μια πολύ ωραία εκπομπή κάνει το παιδί αυτό. Αλλά είναι ιντερνετικό. Από το πρωί 8 η ώρα, όσοι έχετε ίντερνετ, άμα γράψετε Παύλος Βασιλείου και Μουσικός Γαλαξίας, γράψετε Παύλος Βασιλείου και μετά βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας και χτυπάς μέσα και το βρίσκεις. Ο Βασίλης κάνει πολύ ωραία εκπομπή και η Δήμητρα κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Είναι ένας σταθμός που κάνουν παλιοί ερεστέχνες. Αν τους ακούσετε, λοιπόν, τα παιδιά. Όσοι έχετε χρόνο και διάθεση και έχετε ίντερνετ, τους ακούστε. Κάνει ο Τζέναραλ, ο Σάντοκαν, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Βασίλης ο Σαλονικιός, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, η Δήμητρα. Λοιπόν, πολύ, πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, για σένα και την γυναίκα.

0: Ρε φίλε Λευτέρη, πες μας λίγο γυναίκες αδιόρθωτες να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
1: Επιθυμία για το φίλο τον Παύλο.

0: σκέφτεσαι.
1: Θοδωρή, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά, μωρέ, εσύ τι λέει?
1: Καλό μήνα καταρχάς, όλα καλά. Τι λέει, μια χαρά.
2: Να επίσης σε όλους.
1: Τι λέει?
2: Παίρνω τηλέφωνο γιατί δεν έχω καλό σήμα εδώ και
1: ναι.
2: Θα κάνουμε το, πρέπει να βρω μέρος για να σε πάρω.
1: Άκου να σε πω, άμα δεν έχεις μου κάνεις αναπάντηση, σε παίρνω εγώ, ρε. Πιο καλά, σε παίρνω εγώ, να ακούγεις.
2: Ό,τι και εσύ να με πάρεις, άμα δεν έχω σήμα.
1: Εσύ πας και αράζεις εκεί πέρα κάθε Σαββατοκυριακό, για είσαι εκεί μένεις?
2: Από Παρασκευή φεύγω και έρχομαι. Κατεβαίνω από Θεσσαλονίκη και έρχομαι εδώ.
1: Τι έχεις εκεί, έχεις πουλιά, περιστέρια, τίποτα, τέτοια πράγματα? Μπα, ε.
2: Τίποτα, όχι τίποτα.
1: Απλό.
2: Έρχομαι και αράζω να ξεκουραστώ.
1: Καλά κάνεις. Λοιπόν, ποια τραγούδια θέλεις?
2: Ένα του Γαβαλά, Χάρτινες Σκάλες.
1: Ναι, Γαβαλάς, ωραίο. Ναι.
2: Και του Αγγελόπουλου, Βιολιά και Ούτσια.
1: Αγαπημένος τραγουδιστής, ποιος είναι αγαπημένος τραγουδιστής από τους παλιούς?
2: Όλοι είναι ένας και ένα, αδερφή. Όλοι είναι μοναδικά καλούπια.
1: Ακούς...
2: Ποιο να πιάσει, για να πιάσει δεν μπορεί να πεις ότι έχεις αγαπημένο τραγουδιστή. Οι άνθρωποι ήταν άρχοντες.
1: Σ' αρέσουν τα, τι τραγούδια σ' αρέσουν, τα παλιά, τα ξένα, τα παλιά, τα ελληνικά, τα...
2: Από όλα ακούω, αλλά πιο πολύ εντάξει, αυτά τα λαϊκά, ρεμπέτικα, παραδοσιακά,
1: ναι.
2: Και ξένα ακούω και ροκές ακούω.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Χάρτινες Σκάλες, αυτό θες, Χάρτινες Σκάλες, ε?
2: Ναι.
1: Οκ. Okay. Τα λέμε και άμα θέλεις κάτι, κάνε μου να απάντησε πάρα εγώ, μην χρόνεσαι.
2: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Χάρτινες Σκάλες και το άλλο.
2: Πού θα βρω Βιολιά και Ούτσια, Αγγελόπουλος.
1: Οκ, okay, τα ακούς. Ευχαριστώ.
2: Έγινε, γεια.

0: Καμπίσκιος, τι κάνεις, Καμπίσκιος?
1: Καλησπέρα, μια χαρά. Επειδή είμαι καθοδόν για πλάκα.
0: Ναι, πες.
1: Βάλα μόνο τραγούδι, χάρτινες καρδιές είναι πολλές. Ανάβεις ένα σπίρτο και τις σκιές.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Πουλόπουλος.
0: Α, Πουλόπουλος, αγαπημένος. Τι κάνεις τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Πού πας?
1: Καλά, φίλε μου. Καλά, ναι, εδώ πάμε στην πλάκα. Θα δούμε τώρα η βεράντα ή το άλλο το χελό, θα δούμε.
0: Ωραία, χάρτινες καρδιές, ε.
1: Ναι, ναι, το ακούς λίγο στο δρόμο, άντε.
0: Άντε, τα ακούς, κατευθείαν. Τσαν. Πες το και έγινε, αντιθιά. Έλα, Διονύση, Ντίνα. Έλα.
2: Παύλο.
0: Έλα.
2: Έλα, εσύ με ξέχασες.
0: Θα το βάλω τώρα, μετά από αυτό. Εντάξει.
2: Τα θυμάσαι.
0: Ναι, τα θυμάμαι, τα έχω γράψει.
2: Α, οκ, okay, έγινε.
0: Είπες 10 λεπτά γι' αυτό, κατάλαβες, ξεχάστηκα.
2: 10 λεπτά υποφέρουσε μισή ώρα.
0: Καλά, εντάξει, οκ, okay, sorry.
2: Άρε, άρη, βροβοσκούλικο. Έλα, εντάξει, θα σε έχουμε.
0: Ευχαριστώ, συγγνώμη.

Για το φίλο μου το Χαλκίδη, γεια σου Χαλκίδη, Ραδιοταξία 63. Χαλκίδης. Επίσης το φίλο μου το Διονύση και την Τίνα. Τίνα, συγγνώμη, το επόμενο τραγούδι θα είναι δικά σου. Εντάξει. Χαιρετισμούς και στο φίλο μου το Διονύση και στην Τίνα. Sorry και όλα παιδιά, συγγνώμη. Γεια σου Χαλκίδη, Ραδιοταξία 63. Ένα τραγούδι που χρωστάμε.

0: Έλα, Χαλκίδη. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Έλα, Χαλκίδης.
0: Έλα, που τρολαγόρη, πού είσαι?
1: Τι έγινε, Παυλάκη, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, πού είσαι τώρα? Πού είσαι?
1: Λοιπόν, είμαι εδώ στο σπίτι, έχω παρέα εδώ.
0: Ναι.
1: Τα μωρά είναι όλη η οικογένεια εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια επιθυμία. Βάλε, με, βάλε η μάνα ή κρύο νερό, ένα ποτιακό και ένα λαϊκό βάλε. Ποιο να βάλει? Θα κρεμάσω την καρδιά μου με το ματαλάκι, κάτι λέει.
0: Ποντιακό. Ποιος τραγουδά?
1: Έγινε. Για το εγγόνι μην αυτό.
0: Άντε, έγινε. Έγινε. Έγινε. Μ' ακούς? Έγινε. Λοιπόν. Κάτσε λίγο να τα ακούσουμε τα τραγούδια όλα. Παιδιά, λίγο χρόνο δώστε μου. Για την οικογένεια του Χαλκίδη πολλούς χαιρετισμούς και επίσης για το φίλο μου το Διονύση και την Τίνα. Θα τα ακούσουμε διαγεκομένα όλα τα τραγούδια.

0: Το τραγούδι με το Αγγελόπουλο με τα ούτια που λένε, το χρωστάω, δεν το κόψαμε, δεν το κόψαμε. Λοιπόν, γεια σου Σούλα. Σούλα.
1: Έλα Παύλο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θέλουμε τραγούδια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Του Μητροπάνου το περιμένω.
0: Μητροπάνος. Να. Να.
1: Και της Νατάσης Θεοδωρίδου το φορτηγό.
0: Αλλημένο. Και το φορτηγό. Οκ. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, γεια σου, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, καλό μήνα, καλό μήνα. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, αφιερωμένο για το Χαλκίδι και τα υπόλοιπα τραγούδια θα ακουστούν Γιάννα, Γιάννα Λό, Ντίνα και Διονύση μετά από αυτό.

0: Παρακαλώ. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Σταύρο.
1: Φίλε μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: τι κάνεις?
0: Καλά και εμείς, μια χαρά.
1: Καλά είσαι?
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πες.
1: Έχω μάθει ότι είσαι ωραίο στο Ακόντιο και στα Τόξα, ε. Είναι αλήθεια? Άρα πιλαράκι, Παυλάρα, άρα Παυλάρα.
0: Κοίταξε, κοίταξε, είμαι, επειδή είμαι αρχαίος ηλικιακά.

0: είναι 1000 κομμάτια για εσένα μια γινόμουνα.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά.
1: Λοιπόν, άκου να σε πω, επειδή είσαι φίλος, θα μου δώσει λίγο χρόνο, γιατί έχει πολλά τραγούδια, εντάξει, θα μου δώσει.
0: Ναι, ρε, το βλάρα μου, εγώ σε ακούω μέχρι τέρμα, μέχρι τέλος που τελειώνεις. Okay. Μην αγωγείς.
1: Έγινε.
0: Έγινε, φιλαράκι μου, έγινε.
1: Έγινε,
0: γεια.
1: Έγινε, τσάω,
0: γεια.
1: Γεια σου Χαλκίδη, για την οικογένεια Χαλκίδη.

0: Το τραγούδι μου αυτό στο αφιέρω.
1: Για την Τίνα ήταν αφιερωμένο. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα τραγούδια, τα οποία έχουμε, θα τα ακούσουμε όλα. Καλησπέρα και στην παρέα του Χαλκίδη εκεί, χαιρετισμούς. Χωστά με τραγούδια, τα ακούσουμε όλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, Σούλα, αν ακούς, ξαναπάρε λίγο ένα τηλέφωνο, γιατί τα τραγούδια τα ξέχασα. Τα χάσα. Κάπου τα χάσα. Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Αν ακούει η Σούλα, μας πάρει να μας ξαναπεί τα τραγούδια. Σούλα, sorry. Λοιπόν, για τον Σταύρο από την Επανομή.

παρακαλώ. Να πω κάτι για την Σούλα. Σούλα, αν ακούς, πάρε μας τηλέφωνο να μας πεις τα τραγούδια, γιατί τα χάσαμε λίγο εδώ. Είναι χαμός, αν έχεις την καλοσύνη. Λοιπόν.

0: Το είδα αυτό που με έστειλες. Λοιπόν, γεια σου Χαλκίδη. Χαιρετισμούς στο φίλο μου το Χαλκίδη εκεί. Έλα.
1: Έλα, Παυλάρα.
0: Πες.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Γίνεται χαμός, πες. Ένα τραγούδι.
1: Ένα αγωνιμό, το ένα είναι του Διονυσίου. Έφυγε. Και το άλλο είναι πάλι του Διονυσίου. Συλλογή σου.
0: Έφυγε. Okay.
1: Τα αφιερώνω σε πολύ ωραίο το είπε. Το Σφακιανάκι που είπε η Διονυσία, την Διονυσία την έγινε την κοπέλα που είπε για το αδερφό της. Ένα τραγούδι.
0: Δίνα,
1: πολύ ωραίο. Τα αφιερώνω και εγώ στον αδερφό μου.
0: Οκ, εντάξει, έγινε.
1: Γιατί έχασα και εγώ αδερφό.
0: Οκ.
1: Έγινε αγόρι μου, τα λέμε, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, γεια.

0: Σούλα, πώς το είπες, το φορτηγό. Το φορτηγό.
1: Ναι, το φορτηγό. Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό.
0: Ναι.
1: Και του Μητροπάνου περιμένω.
0: Οκ, τα ακούς κατευθείαν τώρα.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, γεια. Έγινε.

0: Έλα Γιώργο, σε ακούμε τώρα.
1: Πες μου, έλα να σου πω.
0: Πες. Καλά, καλό μήνα καταρχάς. Καλό μήνα.
1: Όλα καλά να πάνε.
0: Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, Τερζή, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε.
0: Τι.
1: Πήρες μολύβι και άσπρο χαρτί, πώς λέγεται το άψυχο χαρτί αυτό.
0: Ποιος τραγουδάει.
1: Τερζής.
0: Τερζής, άψυχο χαρτί.
1: Και απ' τη λίστα διαμάντη, μα τα λόγια σε κάνουν κομμάτια, τέτοιες ώρες μιλάνε τα μάτια.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλάξουμε λίγο σήμερα.
0: Ναι, πρέπει να αλλάζουμε συχνά.
1: Έτσι, συνέχεια τα ίδια.
0: Ναι, όχι, εντάξει, να το αλλάζουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Απλά Τερζή έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε.
0: Ναι, χαρτί, άψυχο χαρτί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα κομμάτια, πώς το είπες, τα μάτια. Λέει τα μάτια, ναι.
1: Και αν τα λόγια σε κάνουν κομμάτια, τη λύση
0: ναι.
1: Αδιαμάντη.
0: Ναι, ναι. Τι κάνεις, εσύ καλά είσαι.
1: Καλά, καλά, ναι.
0: Παρέστε για είσαι μόνος.
1: Όχι, όχι, σήμερα μόνος, θέση μας τον παρέστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Μόνος θα τα, δεν ξέρω πάλι η βραδιά πώς θα βγει, θα δούμε.
0: Κάτι μπορεί να προκύψει. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρουμε. Έτσι.
0: Στο καλό δηλαδή. Στο καλό. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Σε εύχομαι καλό ναι. Μήνα. Τα τραγούδια σου τα ακούς και σε αφιερώνει κιόλας.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος, την αγάπη μου στο φίλο μου τον Γιώργο από το 2. Αυτό και το επόμενο.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας είναι, το κινητό είναι 6971-785-521. Το έγραψες? Ό,τι τραγούδι θέλεις θα με παίρνεις στο κινητό. Και αν δεν θες να βγεις στον αέρα θα μου το λες. Δεν σε βγάζουν. 6971-785-521. Το έγραψες? 6971-785-521. Πες. Ναι, πες. Ναι. Αλεξίο, Αλεξίο. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά κι εγώ, κι εγώ. Λοιπόν, λοιπόν, παιδιά, στο κινητό 6971-785-521. 6971-785-521. Μου λέει, μην το λες γρήγορα. Το γράψες?

κλίμα, αφιερωμένο το τραγούδι αυτό για το φίλο μας τον Αβραμ. Γεια σου Αβραμ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης κάποτε του Διαβλου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία κτλ. Κτλ. Αυτά σαν ιστορία. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, για τον Αβραμ αφιερωμένο.

Σε το λίγο. Περίμενε. Λοιπόν. Ναι, για πες, ακούω. Θα πάρεις το κινητό θα πάρεις. Εντάξει, στο κινητό θα πάρεις. Κινητό. 6-9-71-7-85-5-21. 6-9-71-7-85-5-21. Ωραία. Θα σε βάλω εγώ ένα δικό μου τραγούδι. Δεν έγινε, τσόν. Παιδιά, στο κινητό 6-9-71-7-85-5-21. Για λίγο, για πολύ λίγο ακόμα. Για αυτούς που δεν πιάσαν γραμμή, έτσι. Πάμε να ακούσουμε μετά ωραία τραγούδια.

Ήρθες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγάθη, μέσα στα στήθια μου φωτιά. 20.

Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε, μην τη χτυπάς. Είσαι εικόνα, μια σβησμένη, κι απ' την καρδιά μου το

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε μια φίλη ακροάτρια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Πώς βλέπεις τα τραγούδια, καλά είναι? Πώς τα βλέπεις?
1: Μια χαρά, όλα καλά, ωραία.
0: Τι κάνεις, όλα εντάξει?
1: Όλα εντάξει.
0: Ναι. Ετοιμάζεις βαλίτσες για διακοπές?
1: Πώς?
0: Ετοιμάζεις βαλίτσες για διακοπές, λέω.
1: Ναι, ετοιμάζω πράγματα.
0: Πάντε. Και να πάρεις μια τυρόπιτα Αλωνίσου, 12 ευρώ.
1: Ναι. Δεν την πληρώνω, είμαι τυχερή.
0: Την παίρνει τζάμπα δηλαδή?
1: Τι φτιάχνουν εκεί?
0: Καλά, γιατί είναι τόσο
1: πολύ.
0: Έχει τον τουρισμό, έχει φέτος τον τουρισμό. Πέρσι είχε.
1: Είχε, ναι.
0: Είχε.
1: Λογικά και τώρα Αύγουστο θα έχει. Τον Αύγουστο γεμίζει. Από μέσα Ιουλίου μέχρι πόσο να πάει, μέχρι 25 Αυγούστου.
0: Και
1: αλλά κάποιοι κάνουν διακοπές και Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Οι κάτοικοι δηλαδή ζουν με τον τουρισμό ή ζουν με άλλα πράγματα στην Αλόνισο?
1: Πιο πολύ με τον τουρισμό. Ναι, έχουν ταβέρνες, άλλα μαγαζιά.
0: Πότε αρχίζει και έχει τουρισμό εκεί στην Αλόνισο?
1: Από Ιούλιο.
0: Ιούνιο.
1: Ιούλιο.
0: Α, τον Ιούνιο δεν έχει τίποτα.
1: Τον Ιούνιο λίγα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι έτσι μου λες.
1: Αλλά είναι ωραία. Ωραίο νησί είναι.
0: Έχω πάει εγώ στο Σκόπελο και Αλόνισο έχω πάει εγώ.
1: Είναι όμορφα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολύ πράσινο, ωραίες παραλίες.
0: Πολύ πράσινο, έχει πάρα πολύ πράσινο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ναι. Αλλά οι περισσότερες παραλίες είναι με βότσαλα, πέτρες.
0: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Πώς είναι το νησί το άλλο?
1: Σκάτω.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα γνωστά. Σαντορίνη. Σαντορίνη και η άλλη που είναι Μύκονος.
1: Α,
0: λοιπόν.
1: Αυτά τα δύο είναι πολύ ακριβά νησιά.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ δεν έχει τίποτα να παρουσιάσει η Μύκονος.
1: Ναι.
0: Ένα μαύρο νησί, τίποτα, ούτε ένα δέντρο.
1: Και πώς είναι τόσο θυμισμένα και πάνε οι γνωστοί?
0: Και δεν ξέρω γιατί, γιατί πάνε, ξέρω εγώ.
1: Έχει όνομα, Μύκονος.
0: Ναι, έχει όνομα.
1: Είχα πάει πολύ μικρή. Είχαμε πάει Τίνο, Μύκονο, Βίλο, κάπως έτσι πάει. Σε αυτά τα τρία νησιά έχω πάει, αλλά πολύ μικρή, δεν τα θυμάμαι καλά.
0: Τίνος είναι το πιο κοντινό νησί εκεί, Τίνος.
1: Ναι, Τίνος είχαμε πάει για ένα τάμα.
0: Πάνω στο νησί αυτό, δηλαδή μου κάνει και εμένα, με έκανε εντύπωση, ας πούμε. Εγώ και εγώ όταν πήγα 5-6 φορές στην Τίνο. Στην Τίνο, και στην Τίνο πήγα και στην Σκόπο και στην Μύκονος. Δεν έχει τίποτα,
1: ναι.
0: Δεν έχει τίποτα, όχι.
1: Δεν έχει,
0: μαύρο νησί είναι και τίποτα άλλο. Απλά έχει μαγαζάκια, μικρά μαγαζάκια και έχει ένα μεγάλο μαζί στη Μύκονο.
1: Σαντορίνη, να έχει πάει.
0: Σαντορίνη είναι πιο όμορφη. Μα και εκείνο είναι μαύρο νησί. Είναι
1: δεν ξέρω. Τα βιντεάκια που βλέπω μου αρέσει η Σαντορίνη.
0: Ναι, η Σαντορίνη είναι πιο όμορφη.
1: Θα ήθελα να πάω εκεί.
0: Πώς?
1: Θα ήθελα να πάω λίγο στη Σαντορίνη.
0: Ναι, να πας.
1: Ναι.
0: Σαντορίνη είναι πιο όμορφη, έχει το ηλιοβασίλημα και αυτά, αλλά πάλι ενώ τα νησιά τα οποία είναι που έχουν πράσινο, έχουν αυτά και όμως δεν έχουν τόσο. Η Κέρκυρα είναι,
1: ναι.
0: Κέρκυρα είναι πολύ ωραίο νησί. Κέρκυρα.
1: Ωραίο νησί,
0: ναι.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, φοβερό νησί, καθαρό νησί, εντάξει. Μια χαρά.
1: Κάποια στιγμή να την επισκεφτούμε.
0: Γι' αυτό βάλε
1: παιδιά. Λένε, άμα έχεις λεφτά, παντού καλά περνάς. Και παντού ωραία είναι.
0: Δεν
1: λένε.
0: Εσύ. Και δεν χρειάζεται να
1: έχεις. Άμα έχεις λεφτά, καλή παρέα.
0: Εσύ. Τι λεφτά να έχεις. Μπορεί να πας και για δύο μέρες μπορεί να πας διακοπές. Για τρεις μέρες. Φτάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, κάτσε ένα χρόνο. Μπορεί. Όλοι μπορούν να πάνε. Αν βάζεις, παράδειγμα, έχεις ένα κουμπαρά και βάζεις ένα ευρώ, ένα, δύο ευρώ, όχι δύο ευρώ να βάζεις κάτω στον κουμπαρά και το ανοίξεις μετά από ένα χρόνο, θα δεις πόσα λεφτά έχεις μέσα. Χαμός.
1: Οπότε παντού μπορούμε να πάμε.
0: Παντού, ναι.
1: Να έχεις και καλή παρέα, γιατί συνήθως όταν πηγαίνουν έτσι παρέες, μάλλον...
0: Δεν χρειάζεται παρέα. Άμα έχεις παρέα, να έχεις μια καλή παρέα, χρειάζεται. Αλλά...
1: Όταν είναι μεγάλη παρέα δεν βγάζει συνεννόηση. Άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος.
0: Κουτσαπολιά σχόλια μετά βγάζουν κακίες.
1: Και χαλάνε διακοπές σου.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά όλα καλά.
0: Πες μας ένα τραγούδι τώρα και να κλείσουμε. Και να βάλω και αυτά
1: να κλάκες. Πω ένα τραγούδι.
0: Ένα
1: τώρα.
0: Έτσι, ανανεωσμένο, ναι.
1: Να δούμε αυτό που ζήτησα χθες.
0: Ποιο?
1: Τη
0: βγήκα
1: διαβάτη.
0: Πες. Είναι
1: σαν πως το λένε. Δέρμα τα παραπονάτε.
0: Τι έγινε? Χάθηκες.
1: Τώρα η ζωή. Τώρα είσαι.
0: Χάνεσαι.
1: Πώς?
0: Χάνεσαι, δεν έχεις καλό σημα. Έλα πάμε την αρχή πάλι. Πάμε την αρχή.
1: Να πάμε από την αρχή.
0: Ναι, ναι, πάμε την αρχή.
1: Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και η καημή. Έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή. Τώρα είσαι μάτια μου εσύ. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και η καημή.
0: Και το κρασί.
1: Παρακουστικά.
0: Μα ακούστηκες. Αυτό το ήξερες, δεν το ήξερες αυτό το τραγούδι, το ήξερες.
1: Το τελευταίο το άκουσα. Όχι, βασικά το ήξερα. Το είχα ακούσει και λίγο πιο παλιά.
0: Ναι, ναι. Άλλο, ποιο τραγούδι σου άρεσε τα παλιά? Τα παλιά, ποιο τραγούδι σου άρεσε?
1: Από τα παλιά. Του Κατέβα μου αρέσει το να μ' αγαπάς τώρα. Το άλλο που λέει Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ.
0: Ναι.
1: Πώς πάει αυτό?
0: Ναι, ναι, Κρήτη, ναι,
1: ναι. Ναι, και αυτό μ' αρέσει. Αρκετά. Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Μέσα.
1: Και αυτά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εσύ να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλές διακοπές να πας.
1: Ευχαριστώ και καλό βράδυ.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Η Δήμη είναι μια παλιά κουράτρια του μουσικού Γαλαξία. Ερχόταν όταν ήταν 14 χρονών. Κάποτε.
1: Ματιά μου γέμισε γενιό και χαρά. Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε.
0: Ερχόταν συναντήσεις, εννοώ.

παρακαλώ. Στο κινητό παιδιά, γιατί σε λίγο κλείνουμε. Κλείνουμε.

0: Κάλυψες τα ίχνη σου, τα κάλυψες.
1: Ορίστε, εγώ δεν καλύπτω καθόλου τα ίχνη μου.
0: Λοιπόν, έχεις...
1: Είμαι αυτή που είμαι.
0: Ακούς, έχεις ακροατές που συμπαθούν πάρα πολύ.
1: Πώς?
0: Έχεις ακροατές, έχουμε ακροατές που συμπαθούν πάρα πολύ. Και βλέπω γάμους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βλέπω γάμους και 750 παιδιά.
1: Αυτό για γάμο μου δεν το συζητώ. Εντάξει.
0: Και 750 παιδιά. Πώς το βλέπεις?
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, όλα καλά, πέρασε και το Σάββατο. Περνάμε.
1: Ναι, όλα καλά, υγεία φυσικά.
0: Καλό μήνα.
1: Τα τραγουδάκια είναι ωραία.
0: Έχεις χαιρετισμούς από τον κύριο Δημήτρη.
1: Και από μένα, το σέβη μου στον κύριο Δημήτρη. Να.
0: Μας ακούει. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις άλλο?
0: Όλα καλά.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Μια που βάζεις κινούση, μπορείς να βάζεις και το άλλο τραγουδάκι.
0: Το έφυγα.
1: Ναι.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Με το κινούση, θα σας πω μια ιστορία. Με το κινούση, όταν ήρθε ο κινούσης τότε που ήταν στα φώτια του, στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει μια συναυλία.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο Δάσος. Και είχαμε πάει εμείς, ήμασταν εγώ, τα παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίναμε τότε.
1: Ναι, τότε που βγαίναμε, ναι.
0: Εγώ, ο Ανδρέας, ο Βασίλης και ο Δημήτρης. Τα παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίναμε το 79 στο Μεσαίο. Τότε ο σταθμός ήταν υπαριθμόν ένα, ας πούμε, ήταν όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, ήταν παντού. Τα παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίναμε στο Μεσαίο ήταν
1: υπαριθμόν. Ακουγότανε.
0: Ναι. Τότε δουλεύαμε για τους φίλους που γνωρίζουν, 4-8-13 στα 3.000 ενωτική τάση και έναν ενισχυτή 250 βάτ και αυτός της Δέλτα Τέσσερα. Η περιοχή της Καλαμαριάς ήταν μια από τις πολύ καλές περιοχές, σε εκπομπή μιλάμε τώρα, σε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Για τα Μεσαία, για τα Μεσαία. Λοιπόν, και αυτό έπαιξε το ρόλο του και κάναμε εκπομπές. Ήμασταν ο πρώτος σταθμός που είχε κάνει τις ραδιοφωνικές ζώνες. Ο πρώτος σταθμός το 1979 που ήμασταν τέσσερις ερασιτέχνες, ενωθήκαμε, κάναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς και επειδή ήμασταν τέσσερα άτομα είχαμε κάπου κάνει τις πρώτες ζώνες. Αυτές οι ζώνες έχουν...
1: Ναι.
0: Όταν λέω ζώνες εννοώ ρε παιδί μου κάνει τρεις ώρες ο άλλος. Έκανα με τρεις ώρες ένας. Μετά έκανε ο άλλος άλλες τρεις ώρες. Μετά έκανε ο άλλος άλλες τρεις ώρες. Αυτές είναι οι ραδιοφωνικές ζώνες.
1: Στα Μεσαία.
0: Ναι, στα Μεσαία και αυτό μετά πήγε και στα FM. Και βγήκαμε τα παιδιά της Καλαμαριάς και όταν πήγαμε εκεί στην συναυλία, ξέρω εγώ, πήγαμε, το βρήκαμε εμείς. Και λέει τι να γράψω και λέμε εμείς γράψτε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Άλλοι εσείς τα παιδιά της Καλαμαριάς, ωραία. Και μόνο που δεν μας φίλησε αυτός. Γιατί ήμασταν μικροί τότε σε ηλικία, πολύ μικροί και βγαίναμε και τα παιδιά της Καλαμαριάς είχε κάνει τεράστιο όνομα τον καιρό εκείνο. Ήταν νούμερο
1: ένα,
0: σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και εμείς ήμασταν πιτσιρίκια, ξέρω εγώ και τα λοιπά, αφού... Ήμασταν μωρά, μικρά, 14 χρόνια, 15 χρόνια. Εγώ και... Εγώ να σε
1: μωρά. Ωραίες αναμνήσεις, Παύλο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα θυμόμαστε, αυτά τα χαιρόμαστε.
0: Στην Κατερίνη, στην Κατερίνη ήταν τα παιδιά της Καλαμαριάς ήταν από τους κορυφαίους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Παρόλο που δεν ήταν τοπικό σταθμό της Κατερίνης, βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς και ήταν νούμερο ένα. Και δεν ήταν νούμερο ένα, παντού ήταν νούμερο ένα. Τα λέμε τώρα γιατί πέρασαν και τα χρόνια.
1: Εντάξει, εννοείται. Όλοι μεγαλώσαμε τώρα.
0: Ναι. Τα λέω με την έννοια ότι περάσαν τα χρόνια και τα λέμε.
1: Περάσανε.
0: Ναι, σαν ανάμνηση. Δεν τα λέγαμε την εποχή εκείνη που μου πιέναμε.
1: Ακριβώς. Καλά είναι να ακούγονται έτσι σαν ανάμνηση, εντάξει, επειδή έχουν περάσει και τα χρόνια, εντάξει, εντάξει, κάτι ηθικό. Αλλά βασικά τώρα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, τα μεσά ήδη έχουν κλείσει πιο πολύ ερασιτέχνες, εντάξει, σπάνια δηλαδή να ακούσεις τώρα μεσαία.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, το ραδιόφωνο, αν το προσέχαν λιγάκι,
1: ναι.
0: Γενικά και τα FM είναι ακόμα και τα FM.
1: Και τα FM.
0: Αν τα προσέχανε και είχαν λίγο extreme, δηλαδή, δηλαδή πάνε σε σίγουρα μονοπάτια. Τα σίγουρα μονοπάτια είναι βαρετά. Πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Όπως εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω τον πρώτο μου επαγγελματικό σταθμό, το Διάβολο 1, όταν συνάντησα ένα επιχειρηματία, μου λέει γιατί άλλαξε το. Εγώ έγινα τότε Σουηδός. Μου λέει γιατί το άλλαξες, μου λέει ήταν γνωστό κτλ. Τώρα λέει ξεκινάς το μηδέν. Και όντως, και μου λέει πρέπει να βρεις κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο. Και είχα ανακαλύψει το Erotica Club, ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα το 1989, ήταν πρωτότυπη εκπομπή αυτή. Και μετά κάναμε το Μουσικό Γαλαξία, κάναμε εκεί πρωτότυπες εκπομπές, όλα ήταν πρωτότυπα και στον Μάνος που κάνω εκπομπές και στον Μάνος που κάνω
1: εννοείται, ναι.
0: Α, έχω άλλο στυλ εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, άλλο διαφορετικό, πιο κοντά στον κόσμο, συζητάμε, μιλάμε κτλ.
1: Έτσι πρέπει.
0: Και καμιά φορά αυτά που λέω δεν σημαίνει ότι είμαστε και κάτι, τίποτα δεν είμαστε.
1: Όχι, φυσικά εννοείται.
0: Έτσι.
1: Απλοί άνθρωποι.
0: Λοιπόν, αυτά. Άντε κλείσουμε, φτάνει τόσο.
1: Άντε, λοιπόν, την καλησπέρα μου, Παύλο.
0: Έγινε, τσάω.
1: Βάει να ακούσουμε τον Κινούση.
0: Έγινε, τσάω.
1: Άντε, τα λέμε.
0: Θρύλος. Όπως και το Ράδιο Μάνος είναι θρυλικός σταθμός. Θρυλικός σταθμός είναι. Και αγαπημένος σταθμός, το Μάνος. Και περνάω στα μαγαζιά, εγώ κανιά φορά έτσι πάω το πρωί, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και έχει ανεβεί φοβερά το Ράδιο Μάνος. Εντάξει, ανεβασμένο στα μια ζωή δηλαδή, αλλά τώρα τελευταία μιλάμε χαμός. Πολλά μαγαζιά, πολλά αυτοκίνητα, πάρα πολύ δηλαδή, και καμιά φορά μου σταματάνε βεζινάδικα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ένας τύπος με παίρνει και από το βεζινάδικο που ακούει, μου λέει στα 10 αυτοκίνητα τα 8 ακούνε Μάνος. Λέω σοβαρέ, μου λέει άκου που σιλό, μου λέω σοβαρά, μιλάς, τέλος πάντων. Έχει ανωδική, μεγάλη ανωδική πορεία το Ράδιο Μάνος. Παύλος Βασιλείου.

0: Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Τελευταία τραγούδια. Ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει πολύ, του Βοσκόπουλου, πάρα πολύ, και το έβαζα όταν βγαίναμε στα μεσαία κάποτε. Παιδιά της Καλαμαριάς. Και ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, ναι, και ο Τουέντι ήταν πάρα πολύ γνωστός, ο Φάνης ο Τουέντι, ο οποίος ήταν και φίλος μου, κάναμε και παρέα. Σκοτώθηκε όμως το παιδί αυτό σε πολύ μικρή ηλικία. Κρίμα. Ναι. Πες. Τι?
1: Ένα για πάρτι σου.
0: Ναι.
1: Για πάρτι μου.
0: Ναι.
1: Ο τουρνά.
0: Ναι.
1: Ποιο? Ο χρόνος ο καλύτερος.
0: Οκ. Okay.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο το κλείσιμο. Πάρε wise, this is the man.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου Διονύση. Γεια σου Ντίνα. Ναι. Κοίταξε, αυτά τα λέμε τώρα και το φίλο που και άλλος βλέπω εδώ στο μήνυμα και ακόμα ένας. 3-18 τα λέμε τώρα έτσι να είχαμε να λέγαμε τώρα, όχι, γιατί... Αυτά εμείς ευτυχώς είχαμε, τότε που ήμασταν πιτσιρίκια εμείς, είχαμε δασκάλους. Και μας λέγανε πάντα, μας συμβολεύανε πάντα χαμηλά την μπάλα. Πάντα χαμηλά. Όταν λέμε δασκάλους είχαμε, δηλαδή είχαμε ανθρώπους που ήταν μεγαλύτεροι, εμείς τα μικρά παιδάκια. Και θυμάμαι εγώ που μας έλεγε ένας, είχαμε ένα δάσκαλο αυτός ήταν, αλλά ήταν ένα Κροατής φαν, ας πούμε, και μας έκανε μαθήματα, μας έλεγε, ας πούμε, κάποια πράγματα. Και μας λέει, θα είστε σεμνοί, θα είστε ταπεινοί και όσο ανεβαίνετε, ακόμα πιο σεμνοί θα είστε. Αυτά θα τα κάτσεις και θα τα πεις μετά από 30-40 χρόνια. Και πραγματικά έτσι έγινε. Μετά από 30-40 χρόνια. Τον καιρό εκείνο δεν είχαμε τέτοια, δεν λέγαμε τίποτα. Ήμασταν πάντα χαμηλά και πάντα ταπεινά. Και σε όλους σταθμούς πήγα εδώ στην Κατερίνη, πάντα το στυλ μου ήταν χαμηλό. Ας πούμε. Καμιά φορά το αυτό, όταν είσαι χαμηλό προφίλ, ξέρω πώς το πω, ο άλλος το θεωρεί και αδυναμία. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή κάποιος που είναι ταπεινός, σεμνός, δηλαδή σημαίνει ότι είναι και βαγαζός, δεν είναι έτσι. Αυτά. Και περάσαν τα χρόνια και κάποια στιγμή είπα θα τα πω πρωτού φύγω από το ραδιόφωνο. Να πω την ιστορία μου και τα λοιπά. Ότι κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό όμως, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι. Τίποτα δεν είμαστε. Το απόλυτο μηδέν είμαστε. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει και να... Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Γεια σου κυρία Χαρά. Αν μας ακούσει. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.

Ναι, αυτό είναι αλήθεια για τον 422. Το είναι αλήθεια αυτό που είναι. Ήμουνα από τους... Τώρα περάσαν τα χρόνια, θα το πούμε αυτό. Περάσαν και τα χρόνια, μπορούμε να το πούμε έτσι ελεύθερα. Λοιπόν, όταν εγώ μπήκα, όταν ξεκίνησα να κάνω το επαγγελματικό ραδιόφωνο, οι σταθμοί παίζανε μια ξένα, μια ελληνικά, μια τσάμικα, μια καλαματιανά κτλ. Και παίζανε, ας πούμε, τότε, στο ξεκίνημα μιλάμε, τώρα το 89 αυτό το πράγμα. Παίζανε, ας πούμε, ένα τραγούδι, μετά παίζανε δύο διαφημίσεις. Ένα τραγούδι, μετά ξανά μια διαφημίση. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που είχα καθιερώσει αυτό το μισάωρο που υπάρχουν. Τώρα πλέον, όχι τώρα, χρόνια υπάρχει αυτό τώρα. Στο μισάωρο, αυτό το είχα καθιερώσει εγώ. Δηλαδή, στο μισάωρο, παλιά όταν ξεκινήσαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, παίζανε τραγούδι και διαφημίσεις. Τραγούδι και διαφημίσεις. Το 89-90, ας πούμε. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που είχα καθιερώσει το μισάωρο. Δηλαδή έπαιζε μισή ώρα και μετά από μισή ώρα διαφημίσει. Αυτό που γίνεται σήμερα πλέον. Όχι σήμερα πλέον, εδώ και χρόνια γίνεται αυτό. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό το σύστημα, ένα μισή ώρα. Και ένα άλλο, ήμουν από τους πρώτους σταθμούς και μετά το ακολούθησε και ο Ερωτικός, που είχε δώσει το κινητό για μήνυμα τότε. Τους πρώτους σταθμούς που είχα δώσει τότε και το κινητό για μήνυμα. Και μετά το πήρε και ο Ερωτικός τότε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δύο πράγματα που δεν τα ξέρετε, ας πούμε. Τα λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, ήμουν από ο πρώτος που είχε δώσει κινητό και θυμάμαι ότι το έδωσα η συνέτερη μου, γκρινιάζανε. Λέει, τι μου λέγανε, τι είναι αυτά, τι χαζά και έτσι, ξέρω, και τα λοιπά. Και όμως αυτό το πράγμα καθιέρωθηκε και πλέον, όχι τώρα, χρόνια καθιέρω. Λοιπόν, αυτά. Που ρωτάει φίλος, ναι, αλήθεια είναι αυτά. Για τους εκφωνητές, μια χαρά, όλοι, μια χαρά είναι. Όλοι οι εκφωνητές είναι καλοί, αλλά εντάξει, κάποιοι ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο. Το λέω όχι, δεν φωτογραφίζω τον αυτό, μου παρεξηγηθώ, έτσι. Το λέω εμπειρικά αυτό. Για κάποιο, όπως και στα επαγγέλματα, σε όλα τα επαγγέλματα, κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου. Βλέπεις, παράδειγμα, να το πω τώρα έτσι με τις γυναίκες. Ο άλλος κυνηγάει τις γυναίκες από πίσω, τις φλερτάρει, τις κερνάει, τις ποτίζει, τις κάνει και ο άλλος δεν της δίνει σημασία και έρχονται σε αυτόν. Κάτι έχει αυτός. Ή στα ραδιόφωνα, ή στην τηλεόραση, ή ξέρω εγώ, άλλος είναι καλός μηχανικός. Ή άλλος είναι καλός, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Αυτοί οι εκφωνητές λείπουν από το ραδιόφωνο. Αυτοί λείπουν. Λείπουν όχι αυτοί που κάνουν μια εκπομπή και λένε τα καθιερωμένα και τα έτσι και θα κερδίσετε προσκλήσεις και πάρτε μας τηλέφωνο και έτσι και υψηλή κοινωνία και high society κοινωνία κτλ. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι πλέον απαρχιωμένα. Αυτά κάποτε τραγούσαν πριν από 20 χρόνια. Ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Για τον άλλο τα είπαμε, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι καλοί και όλοι οι εκφωνητές είναι καλοί και όλα. Αλλά είπαμε, αυτοί που ξεχωρίζουν, που κάνουν για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν, για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν, χωρίς να είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι, καλλιεργημένοι, επίπεδο, δάπεδο, είναι 2-3 στην Ελλάδα, 4 να βάλω εγώ. Και δεν φωτογραφίζω τον αυτό μου, έτσι που πάει εδώ. Είναι για κάποιο λόγο κάποιοι ξεχωρίζουν, όπως και παλιά ξεχωρίζαν κάποιοι σταθμοί. Και πειρατικά και επαγγελματικά κτλ. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, 3-18 σου είπα, σε απάντησα, όλοι οι σταθμοί είναι καλοί. Και ο ένας μου ρωτάει ποιο σταθμό ήταν καλύτερο. Το έχω πει ρε φίλε, 100 φορές. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι καλοί, ναι. Όλοι έχουν την κοινότητα στον κόσμο του, μια χαρά παιδιά. Και σε αυτούς που ήμουν μια χαρά, δεν έχω κανένα παραπονό. Εντάξει, διαφωνίες πάντα δεν υπάρχουν. Αλλά να σου πω κάτι, δεν ακούει άλλος. Όταν άλλος είναι ιδιοκτήτης δεν σε ακούει. Πας να το βοηθήσεις, να του πεις πέντε πράγματα, δεν σε ακούει άλλος. Γιατί εντάξει, πιστεύει ότι αυτό τα δικά του περνάνε. Όταν κάποιος έχει μια εμπειρία στο χώρο αυτό, τον ακούς με τυφλά ματιά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, κατά την ταπεινή μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά, όλοι οι σταθμοί καλοί είναι, παιδιά. Μην μου ξανακάνει αυτή την ερώτηση. Αντί για να κλείσουμε τώρα, φτάνει. Και όλοι οι εκφωνητές έχουν το κοινό τους.

Αυτό ήταν από τα αγαπημένα μας τραγούδια τότε που βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979 στα μεσαία κύματα και ήταν τα αγαπημένα μας τραγούδια και ειδικά τα δικά μου τραγούδια αυτά. Θυμάμαι είχα αγοράσει και το δίσκο αυτό, ήταν σε ψάθα, ψάθινα αν το θυμάστε. Τώρα βλέπω εδώ πέρα, εδώ στο Μάνος βλέπω δίσκους, βλέπω παιδιά δίσκους, ας πω τι βλέπω εδώ πέρα, δίσκους, πολλούς δίσκους, δισκάκια μικρά, CD, κασέτες του κύριου Βουλάκη. Και πιστέψτε με, δεν με συγκινούν, ας πούμε. Δηλαδή δεν με συγκινούν, δηλαδή. Εντάξει, ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια έχουν ιστορία κτλ. Δεν ξέρω. Και είμαστε μια άλλη εποχή, ψηφιακή εποχή. Δίσκος εδώ, χαμός ο κύριος Λόκης, δισκάκια μικρά, κασέτες εδώ. Και για το φίλο που ρώτησε, όχι, δεν παίζει ρόλο το στούντιο. Καθόλου δεν παίζει ρόλο το στούντιο. Εντάξει, το στούντιο παίζει, αν έρθει καμιά κοπέλα. Εντάξει, ή κάποιος, άμα θα έρθει κάποιος επαγγελματίας, διαφημιστή. Σημασία, η ουσία των πραγμάτων είναι εξής. Η ουσία των πραγμάτων ποιο είναι σε ένα ραδιοφωνό. Κάτι ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Να υπάρχουν τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα σημαίνει κάτι. Έτσι, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι η εκπομπή πάει σφαιράτα. Γενικά μιλάω, τώρα μιλάω για την εκπομπή μου. Ή το ραδιόφωνο πάει σφαιράτα. Το τηλέφωνο είναι το α και το ω για μένα. Άμα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν ξέρω. Και το ράδιο Μάνος είναι πάρα πολύ γνωστός σταθμός, το ξέρετε όλοι σας δηλαδή, περισσότεροι. Φίλε μου, αν με βοηθάς. Και καλό να διαφημίζεστε στο Μάνος. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε.

Θα βάλουμε και στο κλείσιμο, θα κλείσω την εκπομπή και θα βάλω και το τραγούδι του φίλου μου του Διονύση. Λοιπόν, και το φίλο που γράφει κάτι, έτσι να τον λέω, γράφεις όνομα. Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, γνώμες είναι αυτές. Α, με ρωτάς γιατί δεν είμαι... Όχι, δεν τα λέω αυτά. Δεν τα λέω αυτά γιατί ο καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Γιατί να το χαλάσω εγώ τη διάθεση. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, παίζω ένα τελευταίο τραγούδι. Μετά θα βάλω το τραγούδι του φίλου μου του Διονύση και θα κλείσουμε. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί και αυτό το θυμήθηκα τώρα στο παραπέντε καρδιά μου. Είναι η Stories, αγαπημένο τραγούδι. Το συγκρότημα λέγεται Stories και το Brother Louie 1973. Πρόσφατα. Αγαπημένο. Stories και Brother Louie. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Χορηγή της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην Εφέσο του Κώστα του Δήμογλου, το Σεραϊκό, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρωτοχυλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνος 99, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνος Ενίδη 11, η Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, η Κομώτρια, στην περιοχή του σταθμού.

Επίσης χορηγός εκπομπής είναι η Boutique Tresor. Πάρα πολύ ωραία ρούχα. Έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Tresor, γενική ρούχα. Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Και το Σεραϊκό. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, Διονύση, μετά από αυτό το τραγούδι θα σε βάλω το τραγουδάκι σου. Εντάξει. Αυτά. Είναι ένα αγαπημένο και εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Από τους Stories και το Brother Louis. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά. Την αγάπη μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους. Για το φίλο που ρώτησε, αύριο στο, άμα έχεις ίντερνετ, πιάνεις το Βασίλη. Βασίλης κάνει το πρωί εκπομπή, στις 8 η ώρα. Θα πας και ωραία τραγούδια. Αλλά πρέπει να μπεις μέσα μου στο ίντερνετ. Έχεις ίντερνετ? Αν έχεις ίντερνετ, μπαίνεις μέσα. Γράφεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live. Δεν είναι δικό μου, έτσι, και βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας. Και κάνουν παλιά εκπομπή, παλιά ερασιτέχνης εκπομπή εκεί. Και βάζουν και παλιά και βάζουν και διάφορα. Λοιπόν, αυτά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Brother Louis και... το συγκρότημα Stories. Γεια σας. Διονύση, το επόμενο είναι δικό σου. Bye bye.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.